ακούσει η τέλη, η τσουανά μου, ακατπλάτσε, στήθνε νιουγιάκο, είναι πουστιάνσα μου. Δνάς, δράγη τάτα, κατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί, είναι σπέτ, λέχ, μήτε τσέκα μου, η βρνησέ οτά μου.